Έμεινε ο Διος μελαγκρόσο. Όγκα. Και νου μπτάντσα τα νάνα. Σια αν δάτο ο Διος ηξόν. Όγκια κανία, ο επακαουμπάς. Di lamang sa ato mga matilapag na apan, bisan pa sa kayuan sa ato mga balatian.